πολλά. Πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, φερτώ. Σα σημειτού να φερτώ. Μισό ρολόγια, άλλη designer σου λέω φερτώ. Leather παλτό, φερτώ. Και escargot, φερτώ. Rally cars, για μεστά. Σου είπα φερτώ.